βόλο. Τα σύμπαν του μήνου δεν είναι μη μήνου. Που κοτούν οι κόλου μαζό μου. Πάνω στο μήνου πίνει ο σώ. Ο πόλο μου όλο ρέμει. Επομίζει να τα σέψει. Διευθέτει να τα λελέσει. Του γονιπάθε παντίνει.

σίγουρος. Τέλος λόγου για στάτος. Πάνει το κασότο. Πέλε τάξη μου και γκρινγκ. Ίσι, αξίσι. Κιλουμπίσι, κομπάθια. Ίσι, κομπάθια. Με μούφια, κομμάτα from bank. I lied in my mind. The money to my mind. The money away, they owe me. They go pay me. Today, taking no go jones me. I'm about to add my side. Many months, I'm for research. Anytime I see my money, I'm a closer. True, if you owe me my money, you go change me my money. Money no go control, money no go control. You my toilet, you my toilet.